0: Αυτό το cool.
1: Το SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
3: These hits never stop.
4: Ζάχτη Λαβρατσάνης, Νάιλεψε, Μίξερ, Κιτούφ, Νατάχε.
5: Αυτοπρομότσια.
6: Πάκο, η Εκύπε, η Ρούσαϊ, Τζέτσελ, Κοχτσές.
7: SSK, το βόζι καμπέρα.
8: Σκάρνει ζατανκοβανέγο το πέουνα καμπέρα να przedłużony weekend.
9: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
10: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
11: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
12: Autopromocja.
13: Reklama.